την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα

0: Έλα, πες. Πώς όμως τα έχεις ξαναπεί. Μην δουλεύει πιο ψηλό βαζί. Η παππούζα θέλω να είμαστε μαζί. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγύρω πολλές, παραπολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές.

Με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πετάει αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πετάει αγάπη, που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

τα χρόνια κομμάτια, στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

Είμαστε τέμπο. Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω. Άλλη λύση, άλλο δρόμο θα βρω. Δεν χρειάζομαι πια συγγνώμες. Στην πλάτη μου σου βάρος τρελό. Δεν θα κάτσω να πεθάνω εγώ. Δεν θα κάτσω να πεθάνω εγώ.

πήρες κι άφησες πίσω σου χιλιάδες κενά. Και το μυαλό μου, την ψυχή και η καρδιά μου και τα δωμάτια του σπιτιού αδιανά. Δεν το περίμενα αυτό από εσένα. Υπήρξες αδίκη με μένα πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα. Τα είχες φαίνεται απ' την πρώτη στιγμή. Απ' την πρώτη στιγμή.

ίδιες κιόλας ή μαζί σου τα πήρες. Ελπίδες, όνειρα και άλλα πολλά. Και μείνε αδειό εντελώς το κορμί μου, δίχως αισθήματα και δίχως καρδιά. Και δίχως καρδιά.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

ίδιος κολλάσει μαζί σου τα πήρες κι αφήσες πίσω σου χιλιάδες κενά. Και το μυαλό μου, την ψυχή και η καρδιά μου και τα δωμάτια του σπιτιού αδιανά. Δεν το περίμενα αυτό από εσένα, υπήρξες αδικημένα πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα, τα είχες φαίνεται απ' την πρώτη στιγμή. Απ' την πρώτη στιγμή.

Και στολές μαζί σου τα πήρες, ελπίδες, όνειρα και άλλα πολλά. Και μείνε αδειά εντελώς στο κορμί μου, δίχως αισθήματα και δίχως καρδιά. Και δίχως καρδιά.

την καρδιά μου. Την πατά, τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει.

άστα, μηνύματα διαβαστά, μηνύματα διαβαστά, μηνύματα διαβαστά.

Νιώθω απ' το σφίγγωμά σου σαν ορδό και θες. Άλλη μια ευκαιρία, δώστε λίγη αγάπη στο φτωχό. Καλέ κυρία, πάω να σ' αγκαλιάσω.

Θα υποταχτώ επιτέλους, μέχρι να δεις φωτεινά τίτλη τέλους. Θα αφιερώσω σε αυτό τη ζωή μου, για να φωτίσει η ψυχή μου.